Ματσίνα. Ωραία, μπέρα, τον γιο λαου λαου. Λέει, μου γίνει μου κόσο και τι, σου πατού, γιάνε. Σου πατού, γιέ μου, όντα χαλε, μου γουγου. Είναι λόγιο να ολόγου. Και μάρει εσύ ο βεβουή, μπα το μα γιάνε. Α, wọ́n ní àdúrà délé abiodun ti kọjá bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n kò sẹ́ni tí ò sa ẹ̀mọ̀ pé nǹkan kan ń lọ lábẹ́lẹ̀ láàrin àdúrà pẹ̀lú emperor lọ́dún náà lọ́hùn. Ó ṣe é.